Καλησπέρα, Γαλβί, κομμένες, Μπαρμπί, Κουανκές, Καουά, Μαρσελίνος, Κέλης, Ρεπόρτη, Άριν, Ζαγαλσέ, Πατάνα, Τελήμα, Κεστέριο, Χέραρδι, Αβανάν, Ζαγαλ, Ζαγαλ, Σάζα, Νασκέ, Τσένα. Ο Κανακβέ, Νασκέ, Σαλούδος, Σεγιόν Λοκουτάρ, Λο στάμος εσκουτσάντε, Τσίτο, Καν, Ουνο, Το Καράν, Τσίτο, Καν, Αράν, Αχκή, Κουάν, Καουά,

Ούς σακρέ λιτεναμίτ λινεκέσναου σλοκονικίλ ακού, ούτ νεκέπέξ αρσανκίνκίλ σνακάκου ατκάκουα. Νεκέσαο σόλ σαλάκ αβά ραχλαλ πουτάν, ούτ νεκέσνι μοβρεσίριπ ρικίν λάτι κιλάλ.

Όταν βιάτκα κουάλα όλοι να καχουλτικά ούτ να κάνει και ήλις καμίκουλις κουάκλιχή και το γιόλα κουάλαλ να κατεξί τσακούλι κουάλε λιγουάγου λισέκλι να ασκέλι κολβαΐ ούτ να καλιοσύνα σου κακούτσι χανκελάκ ρουβέλα κουόκ ρουβέλα κου τσακούτσα σάλς καμάτ ατκά κουά τσακέτα σάκ να κλαώ λινα κοτσακόν ρικίνς εσκουάλις και κέλα κουάλαλ το μορκάκ το χωναχίκ ισμάλι σαντί μουσικεύ συγχωρητικό κακβέρι γλέσια λικουάν κούνσου ρουβέλ τσοσά Ρενάτσα καλάρου ρικίνι ραόμ ροσβένικα πάπα λεόν ροσβένικα οβίσπο Ροδόλφο Βαλενσουέλα ροσβένενι να κυρώ ρελάτε να μη συγχωρητικό κακβέλα κουαλάλ καμενάκ αγαπάδρε Μιγέλ Αγιλάρ ισαμπό κακουικίν χωνάκ ατσακόν τσακ σαλισκαμίγ λιχέσου κρίς Ο κανακουί εις ανιμάλα κουστάν τσι τσακόν τα σάξ αλισκουά κλειχή κουί τσί κτιο γιο. Τσα κουλέ τα σάξ ριβάλι σαήλ ακούσα τσοσά. Τσα ακούσα να τα σάκου τσα τενκά τα σάξ ρενά κος βένει καλολάχ. Να σαν τα μαρίχουν ελίκ του κύρις να δει Διός. Κος βέν σαν κος έλι λολάχ βελόν κος βένε ακουίλι ακόστολ. Κος βένε νησάνι σε παβάν τσα κούσα ρούτσι τσότσ. Τοκ τσακόν σαχούν ελίκ τσουάν. Unelita lo conta a canimar la local, sashka malakalal, dikakwa Jesucristo.

Vintage, ο Λεχίλ Μιτσοχερέτσε, Χουνίλε Σκομών, Ανα είναι στέριο, Γεράρδι, Τσιουλάξα Λεχούν Καβάλνα, Τσακάλ, Τσακάλ, Τσιοκότσι. Κουλάξα Λεχούν Καβάλ, Τσιοκότσι, Ουλάξα Λε, ώρα είναι σκομών, Χουλαχούνα νουμέ, Λικουί, ώρα, Χουλαχούνα νουμέ, Λικουί, ώρα, σα στέριο, Γεράρδι. Σα έτσι ο Λεχίλ Μιτσοχερέτσε, Χουνίλ, Σαλούδος para José Luis Torres, Allá en las Pacayas, En Chiseclo, Sintoniza todo volumen. Que la pase súper bien en esta tarde de domingo. Recuerden que ya estamos a 28 de junio. Ya solo un par de dillitas y nos despedimos de este mes.

τότε που το έκανε βαχκούι λαχπολότσικ. Λαχπολότσικ σας, άι βαχκούι τσόλτσικ καβινγκίλ το γραν λα κονστάνσια. Τελεμάν πανσός. Σα τσόλχιλ τσόλις χουν καμπάλ καουα δομίγκο. Σα τσόλχιλ αχκούι τσόκρε κανά γλάδι. Σαραν τσόκε τσι καβινγκίλ τσι ρούλι τα άραν λα κονστάνσια. Y nos vamos a otro lugar, a otro lugar. Hola Gonzalo, buena tarde. Complázcame con una canción, por favor, del dueto de América. Ni flores ni llanto. Aquí le saluda Edgar Ajín desde Tecpan, Chimaltenango. Saludos para la audiencia de Estéreo Gerardi. Un saludo para usted, dice.

0: Ακούς.
1: Λαΐς Αρασέλη.
0: Α, Αρασέλη. Καλούς που έλτα, καβά. Αρασέλη, τσακάλ τσαμέλκο. Μα τσακάλ τσαμέλκο, κουανκάτ μαραξα καλέ πάλ.
1: Τσαμέλκο.
0: Τσικις τρίκις. Bueno, una que un Araceli.

Σαΐς τσολεχίλ, τσοχέρα τσεχούνιλ, βες κομόν, αχ τσιωκέτσι χοτσπενιγκίλ, τσιρουλιακού, ανακουάν ντομίγκο, κουαξαχής κακάς πελιπό αγχούνιου, κουακλιπόρε λιτσία μπαίν 2026.